Vai, bambina, quanti non ne vuoi più dire, forse non li vuoi.

son muchas las cosas que me han fascinado.

Η ώρα στο iFeel Radio είναι 12. Thank you.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τις μουσικές και τα τραγούδια στον iFeel Radio έως στις 8 επιλέγει ο DJ Panos Peter Pan. Ακούτε την εκπομπή Panos Tales.

Μέτρο όλο να δείχνει 7 λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Πάνος Νταντής, Πάνος Πίτερ Παν, παρέα μαζί σας μέχρι για τις 3. Εδώ στο www.ifilradio.gr.

Εδώ είμαστε, Δευτέρα βράδυ, 14 Οκτωβρίου, η εκπομπή UK Chart και η Alex μαζί σας για 2 ώρες, με τη χρονιά του 1989.

ξεκινήσαμε ήδη. Ξεκινήσαμε λοιπόν με ένα υπέροχα ρομαντικό τραγούδι από Jason Donovan και Kylie Minogue, φυσικά Especially For You. Ένα κομμάτι που το 1989 ανέβηκε φυσικά στην πρώτη θέση, συγκεκριμένα πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου, ακριβώς την πρωτοχρονιά λοιπόν, ανέβηκε στην πρώτη θέση, έμεινε εκεί για 3 εβδομάδες. Jason Donovan και Kylie Minogue, όπως φημολογείται, εκείνη την περίοδο ήταν και ζευγάρι, έτσι, τα κουτσομπολιά λένε, εγώ δεν ξέρω. Μάλιστα, συγκεκριμένα, αν θυμάμαι καλά, αυτή τη χρονιά ή την προηγούμενη έγινε μια συναυλία και τους καλέσαν πάλι μαζί για να τραγουδήσουν το συγκεκριμένο κομμάτι. Θα περάσουμε γρήγορα. Επόμενη εναλλαγή, Madonna και Like a Prayer.

Μαντόνα λοιπόν φυσικά και ανέβηκε στη νούμερο 1 θέση 19 Μαρτίου, έμεινε εκεί για 3 εβδομάδες. Το συγκεκριμένο κομμάτι, λίγο αμφιλεγόμενο το βίντεο κλιπ του, μάλλον όχι το κομμάτι του, ήταν απαγορευμένο σε κάποιες χώρες. Συγκεκριμένα, ο λόγος μάλλον που ήταν απαγορευμένο ήταν γιατί παρουσίαζε τον Χριστό Μαύρο. Αν θυμάστε, ο ηθοποιός, τέλος πάντων, οτιδήποτε που ήταν στο βίντεο κλιπ, ήταν μελαμψός, ήταν μαύρος. Οπότε αυτό ήταν ένας λόγος για να απαγορευτεί σε κάποιες χώρες. Την καλησπέρα μου να πω στα παιδιά που είναι ήδη στο chat. Στον Σταύρο, στον Στέλιο, στον Πάνο Νταντή, στη Μαρίνα, στον Άρη, στην Ευθυμία, στον Απόλλωνα, στον Νίκη και τον Γιάννη, στην 01 Μαρία, στον Ορέστη, στη Μουλού, στον Βαγγέλη και στην Ατάσα. Τα φιλιά μου και σε όσους είναι εκτός chat και μας ακούν. Θα περάσουμε, όπως είπαμε, δύο υπέροχες ώρες με τη χρονιά του 1989.

λοιπόν να πούμε ένα ευχαριστώ στην Αμελή που σας κράτησε δύο υπέροχες ώρες πριν από μένα. Τώρα θα είμαι εγώ και αμέσως μετά θα ακολουθήσουν τα παλικάρια μας, οι Feeling Good. Αλλά μέχρι τους Feeling Good έχουμε ακόμα πάρα πολύ 1989 μπροστά μας. Με τι θα συνεχίσουμε, λοιπόν, θα πάμε σε Bobby Brown. Bobby Brown και Every Little Step. Αυτό 5 Νοεμβρίου έφτασε στην 6η θέση και μόνο μέχρι εκεί. Λοιπόν, εκείνη την περίοδο ο Bobby Brown έγραψε επίσης τη μουσική για τους Ghostbusters, το γνωστό έργο που προφανώς έχουμε δει όλοι, φαντάζομαι, και ήταν επίσης η περίοδος που γνώρισε τη Whitney Houston. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, τη χαντάκωσε ίσως. Αυτά σχόλια δικά σας.

Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στην Δώρα, η οποία έχει συνδεθεί και μας ακούει από το application του iFeel Radio, το οποίο, όπως όλοι ξέρουμε πια, το application του iFeel Radio μας δίνει τη δυνατότητα να ακούμε τον iFeel Radio παντού, παντού, παντού. Η Δώρα λοιπόν έχει συνδεθεί από εκεί, γιατί κάποια κακά παιδάκια στον ΟΤΕ δεν τις έχουν συνδέσει στο ίντερνετ ακόμα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Αφήνουμε πίσω τον Bobby Brown για να πάμε στους Black Box. Οι Black Box έμειναν για 6 εβδομάδες στη νούμερο 1 θέση, ανέβηκαν συγκεκριμένα 30 Ιουλίου. Ήταν η μεγαλύτερη παραμονή νούμερο 1 τραγουδιού το 1989 και μιλάμε για το τραγούδι Ride on Time.

Λοιπόν, οι Black Box από ό,τι διαβάζουμε κάναν κυρίως Ιταλοπαραγωγές, έτσι, πώς λέμε τα Ιταλοσπαγκέτι. Έχουμε και τις Ιταλοπαραγωγές στη μουσική φυσικά. Κυρίως στη δεκαετία του 80 αυτό ήταν πάρα πολύ διαδεδομένο. Λοιπόν, αν αφήσουμε πίσω τους Black Box, όπως είπαμε, φτάσανε στη νούμερο 1 θέση, μείνανε για 6 εβδομάδες. Ήταν το πιο επιτυχημένο νούμερο 1 για το 89. Εμείς θα πάμε λίγο παρακάτω. Θα πάμε σε μια μπάντα η οποία εισήγαγε ουσιαστικά την ηλεκτρονική μουσική. Ήταν λίγο τα προαιώτια της τέκνο, μπορούμε να πούμε, για εκείνη την εποχή. Και πού θα πάμε? Θα πάμε σε Technotronic και Pump Up the Jam. Έφτασε μέχρι τη δεύτερη θέση στις 3 Σεπτεμβρίου του 89.

Να πούμε την καλησπέρα μας στον Charlie Delta και στον... Αχ, το ξέχασα, και στο Λευτέρη που συνδέθηκαν στο chat μας. Επίσης μας ενημερώνει ο Στέλιος ότι το 92 μάλλον στο 4 στην Πειραιώς είχαν έρθει οι Technotronics και ήταν μια εκπληκτική βραδιά από ό,τι μας λέει.

Λοιπόν, τα παιδιά στο chat χορεύουν. Ελπίζω και όσοι μας ακούτε από το σπίτι να κάνετε το ίδιο. Να πω μια καλησπέρα στην Σίλα που μας ακούει από Ουγγαρία. Good evening, Σίλα. Και να σας προχωρήσω σε κάτι χορευτικό. Πολύ χορευτικό όμως, αλλά με πολύ διαφορετικό ρυθμό. Λοιπόν, Καώμα, ναι. Λαμπάντα έφτασε μέχρι την τέταρτη θέση τον Οκτώβριο του 89. Όλοι το θυμάστε έτσι, το βίντεο κλιπ, το αγοράκι, το κοριτσάκι, τα φουστάκια, αυτά τα υπέροχα φουστάκια. Αρέσαν σε όλα τα αγοράκια εκείνη την εποχή. Τρομερό λύκτισμα. Για να σας δω λοιπόν.

Οι ρυθμοί σήμερα εναλλάσσονται πολύ ο ένας μετά τον άλλον. Προσπαθούμε να πιάσουμε το στίγμα όλης της χρονιάς του 1989. Αλλάζουμε λοιπόν, πάμε πάλι χορευτικά, μένουμε μάλλον χορευτικά και πάμε Jive Bunny and the Master Mixers. Εκεί θα ακούσουμε μια διασκευή, ένα μιξάρισμα μάλλον, τραγούδι της δεκαετίας του 60. Οι Master Mixers κυρίως μιξάραν τραγουδάκια του 60. Swing the Mood για 5 εβδομάδες, 18 Ιουνίου ανέβηκε πρώτη φορά στο νούμερο 1.

Χορεύουμε. Λοιπόν, θα διακόψουμε για πολύ σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και έρχονται ακόμα τρία ημίωρα υπέροχα. Και να σας πω, πιάστε το σίδερο, αφήστε τα μπάνια. Μέχρι τρελάνη σήμερα.

0: Τις Πέμπτες τι κάνουμε?
1: Ain't no surprise.
0: Τις Πέμπτες ακούμε Love on the Rocks με την Αταλή Βαλσαμάκη στον μοναδικό iFly Radio, το σταθμό που ακούς και νιώθεις τη μουσική. 9 η ώρα ακριβώς και για δύο ώρες βάζουμε ωραίες μουσικές και κερνάμε ένα ωραίο Love on the Rocks για όλους εσάς. Δεν έχετε παρά να συντονιστείτε.

Και εδώ είμαστε πάλι, επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίωρο UK Chart και είμαι η Άλεξ. Είμαστε μαζί με τη χρονιά του 1989. Την καλησπέρα μας στο παππού την BI που μπήκε στο chat μας. Καλή του όρεξη. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει με Prince και Party Man. Το τραγούδι αυτό το συγκεκριμένο έφτασε μέχρι τη θέση νούμερο 14 το Σεπτέμβριο του 89. Παρ' όλα αυτά, εμείς επιλέξαμε να το ακούσουμε γιατί ήταν στο soundtrack της ταινίας Batman, του πρώτου Batman που κυκλοφόρησε με το γνωστό Michael Keaton. Αν θυμάμαι καλά τα ονόματα, ήταν με τον Joker. Ξεχνάω τώρα τους τοπιούς, δεν έχει σημασία. Ήταν το πρώτο Batman λοιπόν, ακολούθησαν σειρά πολλών Batman μέχρι και του τελευταίου, του σκοτεινού υπότη που είδαμε πρόσφατα, που υποτίθεται ότι ήταν η αρχή του. Νομίζω ήταν σημαδιακό για την χρονιά εκείνη. Σωστά με διορθώνουν, αλίμονο ξέχασα τον Jack Nicholson, έτσι. Λοιπόν, θα αφήσουμε τον Prince, θα αφήσουμε πολύ γρήγορα κάποια κομμάτια, γιατί δυστυχώς δεν ήταν να χωράει το 2 ώρο που έχουμε στη διάθεσή μας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Fine Young Cannibals, συγγνώμη, και She Drives Me Crazy. Έφτασε μέχρι την 5η θέση τον Νοέμβριο του 89, κυκλοφόρησε συγκεκριμένα την πρωτοχρονιά του 1989 και έφτασε νούμερο 3 και στη Γερμανία.

Λοιπόν, η παρέα στο chat έχει μείνει ακόμα πίσω στο Batman. Οκ, okay, είπαμε Kim Basinger, Michael Keaton, Jack Nicholson, Danny DeVito. Είπαμε όχι, ο Danny DeVito δεν ήταν εδώ. Λοιπόν, θα αφήσουμε πίσω τους Fun Young Cannibals για να πάμε σε ένα αγαπημένο, Tone Loc και Wild Thing. Μέχρι τη θέση 21 το Φεβρουάριο του 89, από το πρώτο του άλμπουμ, Locked After Dark, έγινε δύο φορές πλατινένιο.

Να πούμε την καλησπέρα στον Deemster από τα Γιάννενα που συνδέθηκε μαζί μας, καθώς και στον Γκίμωνα που μας ακούει από το κινητό, από το application του iFly Radio. Γενικά να πούμε μια καλησπέρα στη Λαμία, στην Κόρινθο, στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη, στο Ρέθυμνο, στα Ιωάννινα, στην Θεσσαλονίκη και όπου αλλού μας ακούτε, αλλά εμείς δεν το ξέρουμε, εσείς απλά μας

Αν αφήσουμε πίσω τον Τόλοκ, που από ό,τι μας λέει και ο Στέλιος στο chat, στις δίσκο τότε γινόταν ο χαμός, θα πάμε σε ένα επίσης αγαπημένο, Soul to Soul, Back to Life.

τα σχόλια περιτά, έτσι, αγαπημένο συγκρότημα, αγαπημένη μουσική, στα κλαμπ γινόταν χαμός, ο Στέλνος μας λέει ζούσαμε κάθε βράδυ για να πάμε στα κλαμπ τότε, τότε. Λοιπόν, αν αφήσω πίσω τους Soul to Soul για να μην με δείρετε, θα σας πω όσο είναι επίσης αγαπημένο κατά τη γνώμη μου εκείνη την εποχή, Lisa Stansfield και All Around the World.

Lisa Stansfield λοιπόν, All Around the World, ανέβηκε φυσικά στη νούμερο 1 θέση, έμεινε για 2 εβδομάδες το Σεπτέμβριο του 89. Να πω μια καλησπέρα στην Ελισάβετ και στη Δανάη που μπήκαν στο chat μας. Με τι θα συνεχίσουμε? Θα συνεχίσουμε με ένα αμφιλεγόμενο συγκρότημα, ίσως. Μίλι Βανίλι. Μίλι Βανίλι κάνανε μεγάλη επιτυχία εκείνη τη χρονιά. Εμείς επιλέξαμε να ακούσουμε το Girl I'm Gonna Miss You. Έφτασε μέχρι τη δεύτερη θέση το Μάιο τότε. Από το album Girl You Know It's True. Φυσικά είχε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Όλοι βέβαια γνωρίζετε ότι οι Μίλι Βανίλι αποδείχτηκαν φιάσκο, πώς να το πω, φούσκα του χρηματιστηρίου. Οι φωνές των γνωστών ήταν ντουμπλαρισμένες. Δεν ήταν οι πραγματικές. Μετέπειτα βέβαια βγάλανε ένα δίσκο με τις πραγματικές τους φωνές. Δεν ήταν και τόσο χάλια, αλλά το κακό είχε γίνει.

Λοιπόν, όπως μας πληροφορεί και ο Στέλιος και εσείς όλοι στο chat, ένας από τους δύο Μίλι Βανίλη έχει πεθάνει, δεν το ξέραμε. Σημαντικές πληροφορίες. Οι συμπαραγωγοί εδώ στο Nightfly Radio έχουν και μας μοιράζονται μαζί μας σημαντικές πληροφορίες. Λοιπόν, πού θα συνεχίσουμε? Θα πάμε. Ναι. Πάμε λοιπόν σε Tears for Fears. Tears for Fears και Sowing the Seeds of Love. Από το άλμπουμ τους The Seeds of Love. Έρχονται από τις αρχές της δεκαετίας του 80, γνωστό συγκρότημα με αρκετές επιτυχίες. Το κομμάτι αυτό έφτασε μέχρι την 5η θέση τον Ιανουάριο του 89.

να πούμε την καλησπέρα μας και στην Κίκη και τον Κώστα που μπήκαν στο chat μας. Και να υπό τους οίκους λοιπόν το Tears for Fears να θυμίσουμε ότι στις 18 Οκτωβρίου, δηλαδή αυτή ακριβώς την Παρασκευή, ο Eiffel Radio κάνει το πρώτο μεγάλο πάρτι της σεζόν. Και γιατί λέω μεγάλο? Γιατί όσοι διευθύνετε το καταλάβετε, θα είναι σίγουρα μεγάλο. Λοιπόν, στο Bar San Telmo, Χαϊμαντά 25, στον πεζόδρομο Χαλανδρίου, όλη η παραγωγή του Eiffel Radio θα είναι εκεί. Σας περιμένουμε να γνωριστούμε και να περάσουμε μια βραδιά που θα μας μείνει αξέχαστη. Αξέχαστη βέβαια μέχρι το επόμενο πάρτι, έτσι.

Αν αφήσουμε λοιπόν πίσω τους Tears for Fears, θα τους αφήσουμε για ποιον άλλον, για τον Michael Jackson. Michael Jackson λοιπόν μέχρι τη θέση νούμερο 13 και μόνο με το Liberian Girl τον Ιούλιο του 89. Το τραγούδι αυτό από το άλμπουμ Bad γράφτηκε το 1983, αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ Victory, συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ Bad. Φυσικά νούμερο 1 σχεδόν σε όλες τις χώρες. Πλην της Αγγλίας νομίζω, ναι. Πλην της Αγγλίας, ναι.

Θα διακόψουμε για σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο πάλι μαζί σας. Δεν ξέρω τι χρώμα έχει ο MJ το 89. Φαντάζομαι ότι ήταν μαύρο προς το λίγο να ασπρίσει.

0: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 4.
1: Δεκαπέντε χρόνια I Feel Radio, χιλιάδες τραγούδια, εκατοντάδες παραγωγή, αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά, 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας, με αγάπη για το ραδιόφωνο, με σεβασμό στη μουσική, με ανθρώπους που κράτησαν το ταξίδι πάντα ζωντανό. Το ταξίδι συνεχίζεται. I Feel Radio. 15 χρόνια. Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, φυσικά με Depeche Mode και Personal Jesus, οι βασιλιάδες της ηλεκτρονικής μουσικής, αν μου επιτρέπετε να πω. Λοιπόν, να το αφιερώσουμε στο Λευτέρη που ξέρω τους λατρεύει. Depeche έχει διασκευαστεί από πάρα πολύ στο συγκεκριμένο κομμάτι. Depeche Mode είχαν έρθει στην Ελλάδα φέτος, για όσους τυχερούς κατάφεραν να τους απολαύσουν από κοντά.

Αφήνοντας πίσω τους Depeche Mode, πάμε σε αγαπημένο μου Roxette και The Look, μέχρι την 7η θέση τον Απρίλιο του 1989.

Καλά, αυτό το κόψιμο που κάνει το κομμάτι και ξαναμπαίνει δυναμικά, πραγματικά το λατρεύω, το λατρεύω. Λοιπόν, αφήνοντας πίσω τους Roxette, πάμε σε Simply Red. Πάμε σε Simply Red και It's Only Love. Οι Simply Red έρχονται από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και συνεχίζουν μέχρι το 89 ακάθεκτη. Μέχρι τη 13η θέση το κομμάτι, αυτό τον Ιανουάριο του 89.

κάποιον έχω ξεχάσει. Έχω ξεχάσει να πω καλησπέρα στην Catwoman. Να πω και καλησπέρα στον Κίμωνα που ξανασυνδέθηκε εκτός application. Από ό,τι μας πληροφορεί, ο Άρης, η Simply Red είχαν έρθει στην Ελλάδα πριν από 21 χρόνια. Μόνο 21 χρόνια, ε!

Πού θα πάμε μετά? Λοιπόν, μετά θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο αρχικά είχε κυκλοφορήσει το 1988 από την Bonnie Tyler. Προσωπικά δεν το ήξερα. Κυκλοφόρησε βέβαια ένα χρόνο μετά από την Tina Turner. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία έγινε από την Tina Turner. Λοιπόν, από το άλμπουμ της Foreign Affair, το The Best, μέχρι την 5η θέση το Σεπτέμβριο του 89.

Αφήνουμε λοιπόν αυτή την κυρία και να πάμε σε μία άλλη κυρία. Η επόμενη κυρία είναι η Cher, If I Could Turn Back Time, από το album Heart of Stone, μέχρι την έκτη θέση το Σεπτέμβριο του 89.

πολύ ωραίο τραγούδι. Το ξέρουμε απ' έξω, για να κατουτά δεν το συζητώ. Θα συνεχίσουμε όμως με έναν επίσης εκπληκτικό καλλιτέχνη. Phil Collins και Another Day in Paradise. Θα το αφιερώσουμε στο Δημήτρη από τα Γιάννενα, ο οποίος το ψήλο επέλεξε, ας πούμε. Έφτασε μέχρι τη δεύτερη θέση τον Ιανουάριο του 89 από το album Bad Seriously, με πολύ πολύ πολύ μεγάλες επιτυχίες.

Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στην Κατερίνα 40 που μπήκε στο chat μας. Χαλαρώσαμε λίγο ρυθμούς. Θα ακούσουμε, αυτό ήταν ένα μελωδικό τραγούδι. Θα ακούσουμε και ένα ακόμα μελωδικό τραγούδι που θα μας φτάσει μέχρι το τις διαφημιστικά μηνύματα του μισαώρου μας. Γιατί το επόμενο ημίωρο, το τελευταίο μας ημίωρο από τη χρονιά του 89 είναι πάρα πολύ δυναμικό. Λοιπόν, με τι θα συνεχίσουμε? Θα συνεχίσουμε με Betty Midler, ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ, The Wind Beneath My Wings. Το τραγούδι αυτό αρχικά γράφτηκε το 1982. Ανέβηκε στα τσάρτ πίσω το 1989, γιατί ήταν στο soundtrack της ταινίας Beaches, την οποία πρωταγωνιστούσε η Betty Midler. Το 89 λοιπόν έφτασε μέχρι την 5η θέση, συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο του 89. Με αυτό λοιπόν φτάνουμε μέχρι τα διαφημιστικά μηνύματα του ημιώρου, όπως είπαμε, και ξαναρχόμαστε.

I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I Feel Radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I Feel Fantastic με το Στέλιο και Ζήσογλου.

Εδώ λοιπόν είμαστε, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής UK Chart. Είμαι η Alex και φυσικά αυτή είναι η Queen. Πώς θα μπορούσα να διακόψω αυτό το κομμάτι? I Want It All από το album Miracle έφτασε μέχρι την τρίτη θέση τον Μάιο του 1989. Και πού θα πάμε? Στον Απόλλωνα αφιερωμένο με τρέλα, με τρέλα. Aerosmith, Love in an Elevator.

Λοιπόν, θα το σταματήσω κάπου εδώ γιατί νομίζω ο Απόλλωνας από το πολύ headbanging δεν ξέρω αν θα αντέξει παραπάνω. Αν αφήσω λοιπόν πίσω του Aerosmith, πού να σας πάω. Το τελευταίο ημίωρο είναι λίγο πιο rock. Στο UK chart ευτυχώς έχουμε την ευχέρεια να ακούμε και κάποια rock κομμάτια που δεν είχαμε πέρσι στο Billboard. Πού πάμε λοιπόν? Πάμε. Guns N' Roses και Paradise City από το άλμπουμ τους Appetite for Destruction, το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο βγήκε το 88. Αυτό ανέβηκε το 89 στην 6η θέση, τον Μάρτιο του 89 συγκεκριμένα.

0: Εντάξει, ροκάραμε, ροκάραμε. Λοιπόν, εδώ στο στούντιο κάνουμε αρκετό headbanging. Είμαι μαζί με τους Feeling Good. Είναι δίπλα μου ο Θοδωρής. Καλησπέρα, Θοδωρή.
1: Καλησπέρα σας.

Αυτά λοιπόν με τους Guns N' Roses. Αλλάζουμε. Πάμε σε Alice Cooper και Poison. Λοιπόν, Alice Cooper και Poison από το άλμπουμ, από το 18ο άλμπουμ, πραγματικά δεν ήξερα ότι είχε βγάλει 18 άλμπουμ μέχρι τότε. Λοιπόν, το Trash με μεγάλες επιτυχίες όπως Bed of Nails, House of Fire, Spark in the Dark, έφτασε μέχρι τη δεύτερη θέση τον Ιούλιο του 89.

Poison λοιπόν από τον Alice Cooper. Την καλησπέρα μας στην Κάτι και στην Angie που μπήκανε στο chat μας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Midnight Oil και το τραγούδι Birds Are Burning. Η πιο γνωστή τους επιτυχία έφτασε μέχρι την 6η θέση τον Μάρτιο του 89.

οι Midnight Oil κάψανε τα στρώματα, τα σεντόνια τους, δεν ξέρω τι κάψανε. Το chat πάντως τα έδωσε όλα. Λοιπόν, αν θέλετε να τα δώσετε και εσείς όλα, φυσικά μην ξεχάσετε το μεγάλο πρώτο πάρτι του Eiffel Radio, το πρώτο πάρτι της σεζόν, έτσι. Στις 18 Οκτωβρίου στο Σαν Τέλμο, Χαϊμαντά 25 στο πεζόδρομο του Χαλανδρίου, στις 10 η ώρα ακριβώς, Dan που λέμε, η παραγωγή όλη του Eiffel Radio θα είναι εκεί και θα σας περιμένουν. Επίσης, μην ξεχνάτε να παίρνετε μέρος στους φοβερούς και τρομερούς διαγωνισμούς που έχει ο Eiffel Radio. Μέσα από το site του Eiffel Radio μπορείτε να ενημερώνεστε για τα πάντα. Κάπου εδώ λοιπόν έφτασε η ώρα και για μένα να σας πω καλό βράδυ. Ήταν το UK Chart, ήμουν η Alex και περάσαμε 2 ώρες μαζί με τη χρονιά του 1989. Δεν ξέρω για σας, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι μια από τις πολύ ωραίες χρονιές που είδαμε μέχρι τώρα. Σαφώς μας περιμένουν ακόμη καλύτερες στο μέλλον, δεν το συζητώ. Μετά από μένα ακολουθούν οι Feeling Good, ο Σταύρος Μπέκας και ο Θοδωρής Χαλκιάς. Μην κουνηθεί κανείς από τις θέσεις τους. Σήμερα έχουν πάρτι τα παιδιά. Έχουν, πώς λέμε, προεόρτια, ένα τέτοιο πράγμα. Αμέσως μετά τα παιδιά, λοιπόν, 12 η ώρα, ο Πάνος Νταντής, που θα επενδύσει και μουσικά το πάρτι μας στο Σαν Τέλμο, θα είναι μαζί μας μέχρι τις 1 για να μας δώσει ένα γλυκό ξεσήκωμα, λίγο πριν πάμε για ποτό, λίγο πριν πάμε για ύπνο, ό,τι νομίζει ο καθένας. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω τελευταίο τραγουδάκι για σήμερα, που θα τα ακούσουμε φυσικά ολόκληρο, δεν θα το χαντακώσουμε, γιατί είναι και από τα αγαπημένα μας. Λοιπόν, η Cure με το Love Song έφτασε δυστυχώς μόνο μέχρι τη θέση νούμερο 18, σίγουρα το άξιζε κάτι παραπάνω, το Σεπτέμβριο του 89. Καλό βράδυ από μένα, θα σας δω την Παρασκευή όλους ελπίζω, αλλιώς την επόμενη Δευτέρα ένα UK Chart θα είναι πάλι μαζί στις 8. Καλό βράδυ!

0: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 5.
1: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 550 2119.

και στην Αφρική θα πηγαίναμε να γλιτώσουμε από τις βροχές, αυτό το διήμερο βροχών που τραβήξαμε εδώ στην Αθήνα και όχι μόνο. Τώρα ο καιρός έφτιαξε προσωρινά, βέβαια, γιατί ακούμε διάφορα ότι θα ξαναχαλάσει πάλι. Υπομονή, είμαστε στο Ναϊφίλη Radio, είμαστε αισιόδοξοι. Καθόμαστε στη μαγική καρέκλα για να το κέφι μας να ανέβει. Μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Στέλιος Κισίσογλου. Εδώ στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο, εδώ που η μουσική δεν σταματάει ποτέ.

Slave to Love, ωραίο τραγουδάκι από τον Brian Ferry. Η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς εδώ στα βόρεια προάστια της Αττικής, όπου βρίσκεται ο αγαπημένος σας διαδικτυακός σταθμός. Εμείς όμως βρήκαμε τουλάχιστον 10 βαθμούς περισσότερους. Η Πελοπόννησος σήμερα είχε την τιμητική της. Στη Σκάλα Μεσσηνίας το θερμόμετρο έφτασε τους 27 βαθμούς, ενώ στη Σπάρτη τους 26. Στην Ολενία Αχανίας στους 25 και στη Σκάλα Λακωνίας επίσης στους 25. Ωραίοι προορισμοί και για χειμώνα και για καλοκαίρι και για φθινόπωρο και για άνοιξη. Όρεξη να έχουμε, να φουλάρουμε το αυτοκίνητο και να φύγουμε να πάμε. Βέβαια ο καιρός από ό,τι βλέπουμε εδώ ξαναχαλάει πάλι έτσι για λίγο. Μια σταδιακή επιδείνωση με βροχές, κάποιες καταιγίδες και μια πτώση της θερμοκρασίας. Ιδιαίτερα το Σάββατο και την Κυριακή. Το Σάββατο πιο πολύ θα έχουμε αρκετή πτώση, ενώ από την Κυριακή θα αρχίσει να ξανανεβαίνει η θερμοκρασία και την άλλη εβδομάδα βλέπουμε στην Αθήνα και 23. Μπράβο.

Dire Straits. Μαγικά από τον iFeel Radio, βέβαια, από τη συχνότητα του iFeel Radio. Πέμπτη σήμερα, νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινάει. Να θυμηθούμε για μια ακόμα φορά πως στο παρελθόν η αλλαγή προγράμματος για τις νέες ταινίες γινόταν κάθε Δευτέρα, ανελιπώς από το 1965. Μετά άλλαξε σε Παρασκευή και Πέμπτη. Πέμπτη είναι εδώ και 21 χρόνια, παρέμεινε. 9 νέες ταινίες κάνουν πρεμιέρα σήμερα. Θα δούμε στη συνέχεια, στο επόμενο ημίωρο, ποιες από αυτές αξίζει να δείτε και ποιες όχι. Έχουμε να πούμε πολλά, να αποχαιρετήσουμε και την Πέττη Βαλάση που άφησε το μάτι του τον κόσμο. Να πούμε και τι μπορούμε να δούμε στο σπίτι μας, αφού ακούσουμε τις εκπομπές του iFeel Radio, τι μπορούμε να δούμε σε πλατφόρμες. Και άλλα πολλά, βέβαια, εδώ στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο. Πάμε να φτάσουμε μέχρι το πρώτο μας διαφημιστικό break και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Matt Monroe.

0: Mood.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
1: 3, 2, 1, action! Ακούω, I feel ready.

Είδαμε λίγο ήλιο και αρχίσαμε πάλι τα remix. Ανέβηκε η διάθεσή μας. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, πάντα στον iFeel Radio, πάντα στην καλύτερη μουσική του διαδικτύου. 15 Οκτωβρίου δείχνει το ημερολόγιο και σαν σήμερα το πολύ μακρινό 1917 πεθαίνει στη Γαλλία η διάσημη Μάτα Χάρι, χορεύτρια ενδικών χωρών, αλλά και η πιο φημισμένη κατάσκοπο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Μάτα Χάρι ξεκίνησε την καριέρα της από μεγάλα κοσμικά κέντρα διασκέδασης στο Παρίσι ως χορεύτρια και έχοντας Ολλανδικό διαβατήριο μπορούσε καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου να μετακινείται ελεύθερα σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης. Τελικά το 1917 σε ηλικία 40 ετών συνελήφθη από τους Γάλλους ως κατάσκοπος κατά συρροή και κατηγορήθηκε ότι είχε ευθύνη για το θάνατο 50.000 Γάλλων στρατιωτών. Καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε στην περιοχή του Βενσέν. Σαν σήμερα όλα αυτά. Η ζωή και η δράση της Μάτα Χάρι έγινε ταινία στο Hollywood, βέβαια το 1931 με τη θρυλική Γκρέτα Γκάρμπο, η οποία φορούσε και το διάσημο τουρμπάνι στο κεφάλι. Το τουρμπάνι αυτό ήταν σχεδιασμένο από το διάσημο ενδυματολόγο της εποχής Αντριάν και σήμερα σώζεται, βρίσκεται στη συλλογή της Ακαδημίας Κινηματογράφου στο Λος Άντζελες. Η ταινία Μάτα Χάρι σημείωσε τεράστια επιτυχία τη δεκαετία του 30 και έμεινε στην ιστορία ως η πιο επιτυχημένη ταινία της Γκρέτα Γκάρμπο, η οποία την έκανε παγκόσμια στάρ. Μέχρι και σήμερα ακόμα η Γκρέτα Γκάρμπο θεωρείται η πιο ενιγματική ηθοποιός του Hollywood. Ήταν μοναχική προσωπικότητα, πάντα μελαγχολική, δεν έδινε συνεντεύξεις, δεν απαντούσε ποτέ στα γράμματα των θαυμαστών της. Της άρεσε να περπατά μόνη στους δρόμους της Νέας Υόρκης ντυμένη απλά, φορώντας τεράστια μαύρα γυαλιά. Και η αγαπημένη της φράση όταν της μιλούσαν ήταν «Θέλω να μείνω μόνη». Πέθανε στο νοσοκομείο της Νέας Υόρκης το 1990 σε ηλικία 84 ετών και άφησε πίσω της μια περιουσία 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Πάμε εμείς εδώ να συνεχίσουμε με τις ωραίες μουσικές εδώ στο iFeel Radio, βέβαια, πού αλλού.

Αυτό ήταν το τραγούδι που μας έκανε γνωστή τη Μαντόνα τότε στην εποχή του, τη δεκαετία του 80. Εδώ βέβαια τα ακούμε σε remix και είχε ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ στη Βενετία. Όταν τα βλέπουν σκούρα στα κανάλια και οι τηλεοπτικές σειρές έχουν χαμηλές θεαματικότητες, επιστρατεύουν τις ελληνικές ταινίες. Πλήθος ελληνικών ταινιών βλέπουμε κάθε μέρα στα κανάλια και ιδιαίτερα τα Παρασκευοσαββατοκύριακα. Απόψε λοιπόν στο Star

στις 11 παρα 20 το βράδυ θα προβληθεί μια αγαπημένη ταινία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, το «Καλώς ήλθε το δολάριο» του Αλίκου Σακελάριου από το 1967. Πριν γίνει ταινία στο σινεμά, ήταν επιτυχημένο θεατρικό έργο με τίτλο «Έκτος Αμερικάνικος στόλος». Είχε ανέβει στο θέατρο του Μίμη Φωτόπουλο με τον ίδιο πρωταγωνιστή και δίπλα του τη Μαρίκα Κρεβατά και την Πόπη Λάζου. Αμέσως μετά ο επιχειρηματίας Βασίλης Μπουρνέλης το ανέβασε ξανά στο θέατρο Ακροπόλ με πρωταγωνιστή τον νεαρό τότε ηθοποιό Γιώργο Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν 26 χρονών. Η παράσταση ήταν υπερπαραγωγή με μπαλέτα και ακριβά σκηνικά, αλλά ήταν αποτυχία και έτσι κατέβηκε γρήγορα. 5 χρόνια μετά ο Αλίκος Σακελάριος αποφάσισε να το μεταφέρει στο σινεμά, να την κάνει ταινία. Βρήκε μια άγνωστη εταιρεία, την Όρβο Ελλάς, η οποία δεν ήθελε χρήματα αλλά διαφήμιση, και του έδωσε δωρεάν έγχρωμο φιλμ. Και έτσι το «Καλώς ήρθε το δολάριο» είναι η πρώτη ταινία στην Ελλάδα που γυρίστηκε έγχρωμη και σημείωσε επιτυχία. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι και ο μοναδικός που σήμερα ζει. Όλοι οι άλλοι έχουν αφήσει το μάτι του το κόσμο. Η Νίκη Λινάρδου, η Άννα Καλουτά, η Στέλλα Στρατηγός, ο Τύρης Μουστάκας, ο Μάκης Δεμήρης, η Τζόλι Γαρμπή. Ενώ τραγουδά ζωντανά και η Μπέμπα Μπλάνς. Μοιραία αντίβα του τραγουδιού η Μπέμπα Μπλάνς, έκανε μεγάλη καριέρα τη δεκαετία του 60. Είχε παίξει και σε 11 ταινίες στο σινεμά. Έμενε τότε σε ένα πολυτελές διαμέρισμα στην οδό Ριγίλη στο Κολωνάκι, ωστόσο όταν έχασε ξαφνικά όλη της την περιουσία στο χρηματιστήριο, νίκιασε ένα μικρό διαμέρισμα στην Κυψέλη, στην πλατεία Αμερικής, και απομονώθηκε γιατί δεν ήθελε να ξέρουν πού κατάντησε να μένει, όπως έλεγε η ίδια. Τελικά η Μπέμπα Μπλάνς πέθανε το 2017 σε ηλικία 73 ετών. Το «Καλώς ήρθε το δολάριο», αν και έχει σκηνές στα κακόφημα μπαρ στην Τρούμπα, δεν γυρίστηκε στην περιοχή εκείνη αλλά σε στούντιο. Είχε στηθεί ένα τεράστιο σκηνικό σε στυλ Hollywood και εκεί έγιναν τα γυρίσματα. Όμως έχει και μια εξωτερική σκηνή, δύο στη συγκεκριμένα. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου ψάχνει να βρει την Νίκη Λινάρδου στην Καστέλα, ανηφορίζει προς την κορυφή του λόφου της Καστέλας, έχοντας ως φόντο το Τουρκολίμανο, και στη συνέχεια τη βρίσκει σε ένα χαμόσπιτο στα παλιά πυροβολία. Εκεί ακριβώς που είναι η παράγκα που μένει, λίγα χρόνια μετά χτίστηκε το σκυλίτσιο θέατρο που τώρα λέγεται Βεάκιο. Επίσης το σπίτι που μένει ο Γιώργος Κωνσταντίνου, που υποδίεται τον τρομπαλό καθηγητή των Αγγλικών, βρίσκεται στην περιοχή του Μέτς, στην οδό Μάρκου Μουσούρου, και το βλέπουμε σε κάποιες σκηνές. Πάμε να συνεχίσουμε με μια χορταστική extended εκτέλεση, το τραγούδι των Communards, Never Say Goodbye.

Culture Beat, Got to Get It. Τι ωραία τραγούδια, τι ωραίες εποχές τότε που τα χορεύαμε κιόλας και στις δίσκο και στα κλαμπ. Λέγαμε πριν για την ταινία «Καλώς ήρθε το δολάριο» που θα δούμε απόψε στο Star. Μία από τις προτάσεις μας για απόψε είναι μία άλλη επίσης ελληνική ταινία στο Magenta Cinema 3 πρώην Κοσμοτέ. Στις 7 το απόγευμα θα προβληθεί η κωμωδία «Έλα στο θείο» του Νίκου Τσιφόρα από το 1950. Μια ταινία που έχει ιδιαίτερη αξία καθώς είναι η πρώτη ταινία που έπαιξε στο σινεμά ο Νίκος Σταυρίδης. Ο Νίκος Σταυρίδης, αν και ξεκίνησε το θέατρο σε νεαρή ηλικία, μόλις 19 ετών, και εμφανίστηκε σε περισσότερες από 100 παραστάσεις, στον κινηματογράφο έκανε τον ντεπούτο του σε μεγάλη ηλικία, 40 χρονών ήταν, στο «Έλα στο θείο». Και η Σπέρα Τζαβρανά όμως κάνει εδώ την πρώτη της εμφάνιση στο σινεμά, σε ηλικία 22 χρονών. Παίζουν επίσης η Μαρούλα Γιούλη, τότε ήταν 20 χρονών, ο Μίμης Φωτόπουλος 47, η εξαιρετική ηθοποιός δεύτερων ρόλων η Λέλα Πατρικίου 46 χρονών. Η Λέλα Πατρικίου είχε παίξει και στην Κάλπικη Λύρα, όπου ήταν η σύζυγος του Ορέστη Μακρύ στην τρίτη ιστορία. Αλλά και ο νεαρός Ζεν Πρεμιέ τότε, ο Νίκος Βασταρδής 26 χρονών, ο οποίος επίσης έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο σινεμά. Ταινίες που έχουν ιδιαίτερη αξία για να τις μαθαίνουν οι νεότεροι και να τις ξαναβλέπουμε εμείς οι παλιότεροι. Πάμε να φτάσουμε μέχρι το break των 6 με ένα τραγουδάκι ελαφρώς πειραγμένο πάλι σε remix και επιστρέφουμε αμέσως μετά, βέβαια, εδώ στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας, στο I Feel Radio.

0: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 6.
1: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισσες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Καμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.

Βλέπουμε εδώ τις φτωχές θερμοκρασίες της Αθήνας, τις χαμηλές, και είπαμε να πάμε μια βόλτα μέχρι την Καλιφόρνια, έστω και νοητά, έστω και μουσικά, όπου εκεί οι θερμοκρασίες έχουν πάρει τα ύψη. Στο Λος Άντζελες αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 85 Φαρενάιτ, άντε θα το πούμε σε βαθμούς Κελσίου γιατί εκεί είναι Φαρενάιτ, 30 βαθμούς Κελσίου στο Λος Άντζελες, 28 στο Σαν Ντιέγκο, 32 στο Σακραμέντο. Αυτές είναι θερμοκρασίες. Και στην κοιλάδα του Σον Χωακίν, μια πολύ ωραία τοποθεσία, το θερμόμετρο έχει φτάσει στους 35 βαθμούς. Φύγαμε κατευθείαν για εκεί. Τώρα θα μου πείτε πόση θερμοκρασία έχει το Σαν Φρανσίσκο. Το Σαν Φρανσίσκο, ακόμα και Αύγουστος όταν είναι, έχει πάντα χαμηλές θερμοκρασίες, και η γέφυρα Golden Gate είναι περιτριγυρισμένη με την ομίχλη και την αντάρα. 16 βαθμούς αυτή την ώρα στο Σαν Φρανσίσκο, όμως είναι μία από τις ωραιότερες πόλεις της Αμερικής. Ο Στέλιος και εσείς όλοι θα βρίσκετε πίσω από τα μικρόφωνα και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7, όπως κάνει κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Σε λίγο θα αποχαιρετήσουμε και την Μπέτι Βαλάση, που άφησε το μάτι του το κόσμο και έφυγε από τη ζωή, σημαντική ηθοποιός στην εποχή της. Θα σας πούμε και σε ποιες τηλεοπτικές σειρές έπαιξε που έγραψαν ιστορία. Όχι τη Λοξάνδρα, πιο πριν είχε παίξει σε άλλες, του ΕΙΡΤ και τη ΣΥΕΝΕΔ. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, έτσι να μελαγχολήσουμε λίγο, όχι με την Κέτι Γαρμπή, αλλά με το Χούλιο Ιγκλέσιας.

ο Ενρίκο Μασίας. Η αγαπημένη ηθοποιός Μπέτι Βαλάση έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 χρονών. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της ήταν πολύ δύσκολα, καθώς έπασε από Αλτσχάιμερ. Έμενε στο σπίτι του αγωνιστή, το Ίδρυμα Περίθαλψης στον Άγιο Δημήτριο. Η Μπέτι Βαλάση γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1937 από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Το πραγματικό της όνομα ήταν Δέσπο, ωστόσο η μητέρα της τη φώναζε από μικρή Μπέτι. Οι γονείς της χώρισαν. Ο πατέρας της παρέμεινε στην Κατερίνη, όπου ίδρυσε μονάδα παραγωγής καπνών. Η μητέρα της εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Έτσι για πολλά χρόνια η μικρή Μπέτι ταξίδευε με τρένο μεταξύ Αθήνας και Κατερίνης. Αποφύτησε από το γυμνάσιο στα Εξάρχεια, ενώ στο θέατρο μαθήτεψε κοντά σε σημαντικούς δασκάλους όπως ο Εμίλιος Κουρμούζιος και Κατίνα Παξινού. Η Μπέτι Βαλάση έκανε σημαντική καριέρα στην τηλεόραση από το 1973. Τότε σε ηλικία 37 ετών έπαιξε σε γνωστές σειρές του ΕΙΡΤ και της ΙΕΝΕΡ, όπως Εφιάλτης, Η Γη του Κάιν, Ο Κύριος Γενικός, Υποψίες, Προσοφρίνιο, Χατζημανουήλ και βέβαια η Λοξάνδρα, που προβλήθηκε το 1980 στην ΕΡΤ, βασισμένη στο μόνιμο βιβλίο της Μαρίας Ιορδανίδου. Η Μπέτι Βαλάση εμφανίστηκε και σε 15 ταινίες στο σινεμά, ανάμεσά τους ο Αστερισμός της Παρθένου με τη Ζωή Λάσκαρη, Στην Κραυγή Γυναικών με τη Μελίνα Μερκούρη, Η Κυνηγή του Θόδωρα Αγγελόπουλου και Ρένα τα Ρέστα σου με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Η πολιτική της κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Αποχαιρετήσαμε λοιπόν και την Μπέτι Βαλάση. Πάμε να ακούσουμε μια υπέροχη μελωδία, έτσι να συνεχίσουμε τη μελαγχολία μας.

Ακούσαμε τους Communards στο προηγούμενο ημιώρο, ακούσαμε και τους Broski Beat. Λοιπόν, σας λέγαμε πριν έτσι τι μπορούμε να δούμε στο σπίτι μας απόψε, αφού ακούσουμε βέβαια τις εκπομπές των iFeel Radio. Είπαμε για κάποιες ελληνικές ταινίες στο Netflix. Μπορείτε να δείτε, ίσως για πρώτη φορά, γιατί δεν θα την έχετε ξαναδεί, την αυθεντική κλασική ταινία Sweeney Todd, ο φωνικός κουρέας της οδού Fleet. Όλοι γνωρίζουμε την επιτυχημένη διασκευή του Tim Burton με τον Johnny Depp, ωστόσο ήρθε η ώρα να δείτε και την πρωτότυπη ταινία που γυρίστηκε πριν 90 ολόκληρα χρόνια, το 1936. Ο Sweeney Todd δολοφονεί τους πελάτες του στο κουρίο του στην οδό Fleet του Λονδίνου για να τους κλέψει τα χρήματα, ενώ η συνεργός του βοηθάει στην εξαφάνιση των ντομάτων κάνοντάς τα ανόστιμες πίτες. Πρωταγωνιστεί ένας θεατρικός αξιόλογος ηθοποιός της εποχής, ο Todd Slaughter, δίνοντας μια υπερβολική θεατρική και απολαυστικά μακάβρια ερμηνεία. Η ταινία έχει χαμηλό προϋπολογισμό, διαρκεί μόλις 76 λεπτά, όμως γοητεύει με τη ρετρό ατμόσφαιρα ενός γνήσιου βρετανικού θρίλερ. Στο Netflix υπάρχουν και ταινίες για πολύ απαιτητικούς σινεφίλ, θα σας πούμε σε μια επόμενη εκπομπή. Πρέπει όμως να ψάξετε πολύ προσεκτικά και με υπομονή για να τις βρείτε. Πάμε εμείς εδώ πέρα, δεν ψάχνουμε τίποτα. Αέρα ακούμε τα καλύτερα τραγούδια στον iFeel Radio. Πάμε να φτάσουμε μέχρι το τελευταίο μας διαφημιστικό break και θα επιστρέψουμε με τις νέες ταινίες της εβδομάδας που κάνουν από σήμερα πρεμιέρα στα σινεμά.

Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου και αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο.

Εδώ είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, πάντα στο Ναϊφίλ Radio, πάντα στην καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Bad Boys Blue, Gapang, Come Back and Stay. Αυτό το τραγούδι το είχαν βγάλει ως αντίπεινα για να χτυπήσουν το It's a Sin, τον Pet Shop Boys την ίδια περίοδο. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα πάμε σινεμά, νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινάει. 9 νέες ταινίες κάνουν πρεμιέρα. Υπερβολικός αριθμός, ανάμεσά τους και το γαλλο-ιαπωνικό ποιητικό δράμα «Έτσι ξαφνικά» του σημαντικού σκηνοθέτη Ρουσουέκε Χαμαγκούτσι, ο οποίος θέλει να δοκιμάσει τις αντοχές μας. Όχι για τους αργούς διαλόγους ή τις συγκινητικές σκηνές των Νίκο Ευγυρίας όπου εκτυλίσσεται η ιστορία, αλλά για την υπερβολικά και αδικαιολόγητη διάρκεια της ταινίας που φτάνει στα 200 λεπτά, δηλαδή λιγότερο από 3,5 ώρες. Και αυτό γιατί αποφάσισε να μην κόψει στο μοντάζ τους διαλόγους, αλλά να τους αφήσει όπως έτρεχαν στα γυρίσματα. Κρίμα πάντως, γιατί διαδραματίζεται στην οθόνη μια τρυφερή ιστορία με εσωτερικό βάθος και χαμηλότονες ερμηνείες. Αλλά δεν θα κάτσουμε και 3,5 ώρες να δούμε την ταινία. Ο Άλφρεντ Χίτσκοκ, ίσως ο κορυφαίος σκηνοθέτης όλων των εποχών στον κινηματογράφο, είχε προβλέψει το μέλλον στην εποχή του, λέγοντας κάποτε χαρακτηριστικά: «Η διάρκεια μιας ταινίας δεν πρέπει να υπερβαίνει την αντοχή του ουροπητικού συστήματος του ανθρώπου». Και πολύ σωστά, μια σημαντική έρευνα της βρετανικής εφημερίδας Guardian είχε καταλήξει στο συμπέρασμα πως η ιδανική διάρκεια μιας ταινίας για το κοινό, χωρίς διάλειμμα για τουαλέτα ή φαγητό, είναι 92 λεπτά. Την προσπερνάμε λοιπόν αυτή την αξιόλογη ταινία, γιατί όχι, δεν θα κάτσουμε όπως είπαμε 3,5 ώρες σε μια καρέκλα ενός χειμερινού σινεμά να τη δούμε. Και βλέπουμε και άλλες από την περασμένη εβδομάδα, όπως το Resident Evil του Ζακ Γκρέκερ, η ταινία τρόμο από το video game της δεκαετίας του 80, που είναι συναρπαστική, τρομακτική και πολύ ατμοσφαιρική. Ή επίσης και το Digger, με τον Tom Cruise αγνώριστο να προσπαθεί να σώσει τον πλανήτη, μας άρεσε ιδιαίτερα, αν και είναι εισπρακτική αποτυχία, αυτό δεν έχει σημασία. Τέλος, συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα και η ταινία Prime Time, το εφιαλτικό θρίλερ. Ο παρουσιαστής ενός σκληρού reality που παγιδεύει παιδόφιλους αναλαμβάνει την υψηλών απαιτήσεων prime time ζώνη του δικτύου NBC, που πριν ήταν ένθετη σε δημοσιογραφική εκπομπή. Παρά τις αβανταδόρικες ευκολίες του σκηνοθέτη που κατακεραυνώνει τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, η ταινία έχει ένταση και suspense, και πάνω απ' όλα το Robert Pattinson που μας άρεσε ιδιαίτερα. Έχει εξελιχθεί σε πολύ καλός ηθοποιός. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Rick Astley.

Τρίνι Λοπέζ. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να πάτε σινεμά την επόμενη, μεθεπόμενη 5η 29 Οκτωβρίου με εισιτήριο μόλις 3 ευρώ, γιατί είναι η φετινή γιορτή του σινεμά. Αυξήθηκε βέβαια από τις 3 πρώτες χρονιές που ήταν 2 ευρώ, τώρα έχει πάει στα 3, αλλά αυτό είναι λεπτομέρεια. Ελάχιστο εισιτήριο λοιπόν 3 ευρώ σε όλες τις κινηματογραφικές αίθουσες στην Ελλάδα, από τη μία άκρη στην άλλη, την 5η 29 Οκτωβρίου.

Οκτωβρίου. Η γιορτή του σινεμά έχει γίνει θεσμός για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, όπως είπαμε. Θα γίνεται της κακομοίρας στις αίθουσες. Για όσους θέλουν να δουν ταινίες από τις προηγούμενες εβδομάδες ή μήνες, όσοι δεν έχουν δει την Οδύσσια, θα πάνε σίγουρα με 3 ευρώ. Ή και νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα εκείνη την ημέρα. Πιο πολύ στοιχίζει το popcorn εκείνη την ημέρα από την είσοδο του κινηματογράφου. Πάμε, εμείς συνεχίζουμε εδώ στο επόμενο τραγούδι μας, στο Night Feel Radio βέβαια.

Ο αξέχαστος James Brown με την κραυγή του που την ακούμε στο YouTube που τρομάζουνε τους ανυποψίαστους και γελάμε ιδιαίτερα. Αυτό ήταν, τελειώσαμε και για σήμερα. Για δύο ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Στέλιος και εσείς ο Γλου και η εκπομπή I Feel Fantastic. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που ήταν στην παρέα μας και απόψε δεν φεύγει φυσικά κανείς. Ακολουθεί Νάντια Χατζηχρήστου, Putting Out Fire με πολύ ωραίες μουσικές. Και στις 9 η Ναταλή Βαλσαμάκη, Love on the Rocks, γιατί η μουσική δεν σταματάει ποτέ εδώ. Εμείς θα τα πούμε και πάλι, πιστεύουμε, την Τρίτη. Καλό σας βραδύ.

0: στο Nightfeel Radio είναι 7.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio προτείνει. Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.
3: Είσαι στο Nightfeel Radio. Άσε τη μουσική να σε παρασύρει στο πιο όμορφο ταξίδι. iFeel Radio, ο ραδιοφωνικός σταθμός της καρδιάς μας. Feel

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευτυχώς όχι βροχερή σήμερα. Τη γλιτώσαμε για σήμερα. Λοιπόν, δυναμώστε την ένταση, γιατί σήμερα ξεκινάμε δυνατά με ροκ αγαπημένες επιτυχίες και ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που άφησαν εποχή, από τους Led Zeppelin και την Alanis Morissette μέχρι την disco, τα 80's, τις μελωδίες που ξυπνούν αναμνήσεις. Ετοιμαστείτε λοιπόν για ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο ρυθμό και συνέστημα. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου και η εκπομπή Putting Out Fire και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Απόψε θα ακούσουμε και τις δικές σας ιστορίες στο τελευταίο μισάωρο για το τραγούδι που θεωρείτε εσείς ότι θα έπρεπε να παίζετε περισσότερο στο ραδιόφωνο. Για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Α, και να πούμε ότι σαν σήμερα το 1968 οι Led Zeppelin πραγματοποιούν την πρώτη τους παράσταση στη Μεγάλη Βρετανία με αυτό το όνομα στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ. Το όνομα του συγκροτήματος μέχρι τότε ήταν The New Yardbirds. Και πάμε να ακούσουμε Immigrant Song. Ο Robert Plant επηρεάστηκε από το ταξίδι του συγκροτήματος στην Ισλανδία, το τοπίο και η μυθολογία του Βορρά τροφοδότησαν τη φαντασία του, ενώ η κραυγή του Plant στην αρχή είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα ανοίγματα στην ιστορία του hard rock. Πάμε λοιπόν να τους ακούσουμε.

Να πούμε τις καλησπέρες μας. Τις πρώτες καλησπέρα στο Πάνο, στον Άρη, στον Κώστα, στη Survivor, στη Βασιλική μας και στην Αριάδρη μας ακούει. Και πάμε στο 1981, Stevie Nicks, Edge of 17. Απόλυα, πένθος και η προσπάθεια να συμφιλωθεί κανείς με το θάνατο, παρά το δυναμικό ρυθμό, το συναισθηματικό υπόβαθρο είναι βαθιά μελαγχολικό. Και ο τίτλος προέκυψε από τη φράση Age of 17, όπως την άκουσε η Νίξ σε συζήτηση με την Jane Pitty, σύζυγο του Tom Petty, και αργότερα συνέδεσε το τραγούδι με την απώλεια του θείου της και το θάνατο του John Lennon το 1980.

Καλησπέρα και στον άλλο Κώστα. Και πάμε στο 1995. Αλανίς Μωρισέ, You Oughta Know. Η αφηγήτρια απευθύνεται στον πρώην σύντροφό της εκφράζοντας θυμό, ζήλια και πίκρα επειδή εκείνος συνέχισε τη ζωή του. Το τραγούδι μιλά για συναισθήματα που συνήθως δεν παραδεχόμαστε εύκολα. Ακόμα να πούμε ότι στην ηχογράφηση συμμετείχαν ο Φλία στον μπάσο και ο Dave Navarro στην κιθάρα από τους Red Hot Chili Peppers. Πάμε να τα ακούσουμε.

Καλησπέρα και φιλιά στο Άμστερνταμ, στη φίλη μας τη Φανή που μας ακούει από εκεί. Και πάμε να ακούσουμε ένα έντονο ροκ τραγούδι για την επιθυμία και τη σωματική έξαψη, με τίτλο που παραπέμπει κυριολεκτικά στη διπλή όραση. Ο Λου Γκραμ έχει συνδέσει τον τίτλο με περιστατικό σε αγώνα χόκεϊ, όταν ο τερματοφύλακας των New York Rangers, ο Τζον Ντέιβινσον, αντιμετώπισε πρόβλημα διπλής όρασης μετά από χτύπημα που δέχτηκε. Μιλάμε για τους Foreigner και το Double Vision από το ομώνυμο άλμπουμ του 1978.

Καλησπέρα και στον Πάνο και μένουμε στο 1978 και στο άλμπουμ Photo Finish. Οι στίχοι δημιουργούν μια σκοτεινή σχεδόν κινηματογραφική ατμόσφαιρα με σκιές και μια αίσθηση μυστηρίου. Η κιθάρα λειτουργεί σαν δεύτερος αφηγητής. Μιλάμε βέβαια για τον καταπληκτικό Rory Gallagher και το Shadow Play.

Ροκάρουμε λίγο, ανεβάζουμε διάθεση ενάντια στη βροχή και στη μουνταμάρα που πάει να μας τσακίσει. Σήμερα βέβαια έχει και λίγο ήλιο έτσι προς το απογευματάκι, αλλά όχι, δεν πτώμαστε καθόλου.

Πάμε στο 1983, 99 μπαλόνια παρεμηνεύονται ως απειλή και πυροδοτούν μια αλυσιδωτή αντίδραση που καταλήγει σε καταστροφή. Είναι ένα αντιπολεμικό τραγούδι για το φόβο, την καχυποψία και την παράνοια του ψυχρού πολέμου. Η έμπνευση ήρθε από τον κιθαρίστα Κάρλο Κάρκες, που είδε μπαλόνια να απελευθερώνται στη συναυλία των Rolling Stones στο δυτικό Βερολίνο την προηγούμενη χρονιά, το 1982. Αναρωτήθηκε τι θα συνέβαινε αν περνούσαν πάνω από το τείχος και θεωρούνταν εχθρικά αντικείμενα, και έτσι γεννήθηκε η ιδέα των στίχων. Νένα, 99 Luftballons.

Αυτή ήταν η Νένα. Συνεχίζει κι άλλο στα γερμανικά. Εμείς όμως θα πούμε για το επόμενο κομμάτι, που με αυτό θα κάνουμε και το πρώτο μας διαφημιστικό διαλυματάκι. Αλλά μην φύγει κανείς, γιατί θα είμαστε και πάλι εδώ, εδώ στο iFeel Radio, στον καλύτερο σταθμό του πλανήτη. Πάμε λοιπόν στο 1979 από το album Discovery. Ένας άνθρωπος ζητά από κάποιον να μην τον απογοητεύσει και να μην χαλάσει τη διάθεσή του. Είναι ένα απλό, άμεσο τραγούδι που συνδυάζει ροκ ενέργεια με χορευτικό ρυθμό. Ο Τζεφ Λιν δημιούργησε το κομμάτι στο στούντιο χρησιμοποιώντας έναν επαναλαμβανόμενο ρυθμό από άλλη ηχογράφηση του άλμπουμ και είναι και το πρώτο μεγάλο τραγούδι των ELO χωρίς ορχιστρικά έγχορδα. Τον Break Me Down λοιπόν. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
1: Ακούω, I feel it.

music online. Δεν χρειάζεται να ψάξεις άλλο γιατί βρήκες το σταθμό σου. Είσαι στο I Feel Radio. Εδώ θα ακούσεις όλα τα μεγάλα τραγούδια του χθες αλλά και του σήμερα.

Η Φρίντα το επέλεξε για το πρώτο μεγάλο προσωπικό της βήμα μετά του Σάμπα, θέλοντας να απομακρυνθεί από το χαρακτηριστικό pop ήχο του συγκροτήματος. Παραγωγός ήταν ο Phil Collins, ο οποίος συμμετείχε και στα τύμπανα και για πείτε μου, δεν θυμίζει έντονα την ατμόσφαιρα του In the Air Tonight? Εδώ είμαστε και πάλι, στο Ναϊφίλ Radio φυσικά. Καλησπέρα και στην Ναταλή μας, που μετά από μένα θα έχετε 2 ώρες μαζί της με το Love on the Rocks. Και πάμε στο 1983. Howard Jones, What is Love? Ένας άνθρωπος αναρωτιέται τι σημαίνει πραγματικά αγάπη και γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις μπορούν να γίνουν τόσο περίπλοκες. Δεν είναι απλώς ερωτικό τραγούδι, αλλά και προβληματισμός για την επικοινωνία. Ο Jones έγραψε το τραγούδι στο πλαίσιο της πρώιμης solo δουλειάς του, όταν η synth pop χρησιμοποιούσε τα ηλεκτρονικά μέσα για να εκφράσει πολύ ανθρώπινα συναισθήματα. Και πάμε να τα ακούσουμε. 1983.

Το επόμενο κομμάτι είναι από το soundtrack του Voyage of the Rock Aliens. Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στην Ιταλία και παρουσιάζει τους δύο ερμηνευτές ως εραστές από αντίπαλες συμμορίες μοτοσυκλετιστών. Μιλάμε για το When the Rain Begins to Fall, Pia Zadora και Jermaine Jackson.

πάμε λοιπόν 5 χρόνια αργότερα, 1987, The Night You Murder Love. Ο τίτλος χρησιμοποιεί τη μεταφορά του φόνου για να περιγράψει τη στιγμή που μία σχέση καταστρέφεται οριστικά. Το τραγούδι εντάσσεται στην όρημη, έτσι πιο χορευτική περίοδο των ABC, με παραγωγή που συνδυάζει pop, soul, αλλά και ηλεκτρονικά στοιχεία. ABC, The Night You Murder Love.

Η ιδέα λοιπόν της συνηθισμένης κοπέλας συνδέεται με την ανάγκη να γίνει κάποιος αποδεκτός χωρίς να χρειάζεται να υποδύεται ένα ρόλο. Η ερμηνεία της Μουιέ δίνει βάρος στην ανθρώπινη πλευρά της ιστορίας. Μιλάμε για την Alison Μουιέ, Ordinary Girl, από το άλμπουμ Rain Dancing. Το τραγούδι γράφτηκε από την Alison μαζί με τους Jess Bally και Rick Driscoll. Ανήκει στην περίοδο που εκείνη είχε ήδη ξεκινήσει την προσωπική της πορεία μετά τους Yazoo, οπότε πάμε να την ακούσουμε.

Και λίγο πριν κάνουμε το δεύτερο διαφημιστικό μας διαλυματάκι, πάμε στο 1981. Κυκλοφορία είναι το σύγκλι της High Gloss. Η φράση «Ποτέ δεν θα μάθεις» εκφράζει συναισθήματα που δεν αποκαλύφθηκαν ποτέ πλήρως. Το τραγούδι έτσι κινείται ανάμεσα σε disco και soul, με έμφαση όμως στο ρυθμό και στην ερμηνεία. Έφτασε στο νούμερο 12 του βρετανικού single chart το 1981. High Gloss, You'll Never Know.

Έχασα και λίγο την ώρα, δεν πειράζει. Έχουμε άλλο ένα κομμάτι μέχρι το διάλειμμα των 8. Και η ιστορία χρησιμοποιεί τη σελήνη, το φεγγάρι, ως σύμβολο έλξης, μυστηρίου και ρομαντισμού. Η ατμόσφαιρα είναι ονειρική, με μια αίσθηση ότι η αγάπη μπορεί να σε παρασύρει πέρα από την καθημερινότητα. Μπελίτα Καρλάης, La Luna.

0: Feel Radio. Your
1: station. Η ώρα στο I Feel Radio είναι 8.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
0: 15 χρόνια I Feel Radio. Χιλιάδες τραγούδια. Μία παρέα. Αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά. 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Με αγάπη για το ραδιόφωνο, με σεβασμό στη μουσική και με ανθρώπους που κρατούν το ταξίδι ζωντανό. I Feel Radio, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. 15 χρόνια και συνεχίζουμε.

Ξεκινήσαμε με Miami Sound Machine, Dr. Beat. Ο Dr. Beat είναι ο γιατρός που θεραπεύει με το ρυθμό της μουσικής και το τραγούδι συνδυάζει Latin ρυθμούς με ηλεκτρονική pop σε μια περίοδο που η Gloria Estefan και η Miami Sound Machine άρχισαν να αποκτούν διεθνές κοινό.

πάμε τώρα σε μια πάλι γυναικεία υπόθεση. Μια γυναίκα ακούει στο ραδιόφωνο ένα τραγούδι που της θυμίζει την αγάπη της. Η μουσική γίνεται τρόπος να ξαναζήσει μια σχέση και να κρατήσει ζωντανά τα συναισθήματά της. Η Donna Summer και ο Giorgio Moroder έγραψαν τραγούδι για την ταινία Foxes του 1980 και από ένα τραγούδι που ακούγεται στο ραδιόφωνο και ξυπνά αναμνήσεις. Πάμε να ακούσουμε Donna Summer.

Θα πάμε σε ένα τραγούδι που μιλά ανοιχτά για τη σεξουαλική επιθυμία και την αυτοικανοποίηση. Σε μια εποχή, το 1990 που κυκλοφόρησε, όπου το θέμα θεωρούνταν ακόμη ταμπού, η Κριστίνα Άμπλετ τον τραγούδισε με χιούμορ, αυτοπεποίθηση και προκλητικότητα. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε και σε καμπάνιες ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, δίνοντας τραγούδι μια προσδόκητη δεύτερη ζωή. The Vinyls, I Touch Myself.

Πάμε στο 2013. Το τραγούδι αυτό εκφράζει μια αίσθηση απόστασης και επιθυμίας, σαν κάποιος να προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή μια σύνδεση μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει. Οι Milky Chance ξεκίνησαν ως φίλοι από το σχολείο στη Γερμανία και το Stolen Dance έγινε παγκόσμια επιτυχία μέσα από το διαδίκτυο πριν το συγκρότημα αποκτήσει διεθνή αναγνώριση.

Καλησπέρα στην Αθήνα και στο Γιάννη που μας ακούν από τον Πειραιά. Πάμε σε μια περσινή κυκλοφορία το 2025. Η ιδέα είναι η παράδοξη ανακούφιση μετά από ένα χωρισμό. Αν ο αφηγητής να παρουσιάζεται, αντί μάλλον ο αφηγητής να παρουσιάζεται ως θύμα, υιοθετεί μια ηρωνική και σχεδόν θριαβευτική στάση απέναντι στην πρώην σχέση. Σε συνέντευξή του, ο Ντέλτα εξήγησε ότι έγραψε το τραγούδι στο Λονδίνο σε μια περίοδο μετά από δικό του χωρισμό. Ο Ντέλτα, κατά κόσμον Ρόμπερ Κούστας, είναι Ελληνοβρετανός καλλιτέχνης. Happy out of love.

Θα σας εξομολογηθώ ότι έχω και μια μικρή αδυναμία στον Δέλτα. Καταρχήν γιατί από τη μύτη και κάτω μοιάζει αρκετά στον David Bowie και κάποιες φορές η χρειά της φωνής του τον θυμίζει και επίσης είπε ότι είναι πολύ επηρεασμένος από εκείνον.

Και πάμε τώρα σε μια ελληνική μπάντα που τότε το 2000 τραγουδούσε με αγγλικούς στίχους. Stop Killing Time μιλάει για μια σχέση που βουλιάζει στη μοναξιά. Δύο άνθρωποι μαζί, αλλά στην πραγματικότητα απομακρυσμένοι. Γράφτηκε από τον Τάκη Δαμάσκη και αργότερο τραγούδι διασκέδασε. Γίνονται και αυτά. Ο Χρήστος Δάντης, σε 21 λεπτά μετά τις 8, είστε εδώ στον Ισμένη, στον iFeel Radio φυσικά.

είπαμε για το τελευταίο μας διαφημιστικό διαλυματάκι των 8.30 και θα πάμε με Chris de Berg, γιατί σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε στη Σάντα Φε στην Αργεντινή, υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο το 1974 και άρχισε τις πρώτες σημαντικές εμφανίσεις τους παρέα με το Supertramp για την περιοδία του Crime of the Century Tour. Γνώρισε επιτυχία δεκαετία των 80s με τραγούδια πως τα των Pay the Ferryman, Lady in Red, και το 2007 έγινε ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που έδωσε παράσταση στο Ιράν μετά την Επανάσταση. Με Lady in Red λοιπόν πάμε για το επόμενο και τελευταίο διαφημιστικό διαλυματάκι και αμέσως μετά είναι το δικό σας μισάωρο. Είστε έτοιμοι? Πάμε!

0: απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: Love on the rocks. Τις Πέμπτες τι κάνουμε?
2: Ain't no surprise.
1: Τις Πέμπτες ακούμε Love on the Rocks με την Ναταλή Βαλσαμάκη στον μοναδικό iFly Radio, το σταθμό που ακούς και νιώθεις τη μουσική. 9 η ώρα ακριβώς και για δύο ώρες βάζουμε ωραίες μουσικές και κερνάμε ένα ωραίο Love on the Rocks για όλους εσάς. Δεν έχετε παρά να συντονιστείτε.
3: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
4: Ένας Ιταλός, ένας Γερμανός και ένας Πόντιος δουλεύουν σε μια οικοδομή. Μόλις χτυπάει το καμπανάκι για κολατιό, βγάζουν ο καθένας το τάπερ του για να φάνε. Ο Γερμανός λοιπόν, βλέποντας το φαγητό του που του είχε φτιάξει η γυναίκα, του λέει: «Όχι ρε γαμώτο, πάλι λουκάνικο φραγκβούρτ θα φάω. Αν και αύριο έχω το ίδιο φαγητό, θα πέσω από την οικοδομή και θα σκοτωθώ». Ανοίγει ο Ιταλός το τάπερ του, βλέπει το σπαγκέτι που το έφτιαξε η γυναίκα του και λέει: «Όχι ρε γαμώτο, πάλι σπαγκέτι θα φάω σήμερα. Αν αύριο έχω το ίδιο κολατσιό, θα πέσω και εγώ από την οικοδομή». Ανοίγει ο Πόντιος και βλέπει και αυτό το κολατσιό του και λέει: «Όχι ρε γαμώτο, πάλι σάντουις θα φάω σήμερα. Αν αύριο είναι το ίδιο κολατσιό, θα πέσω και εγώ από την οικοδομή να σκοτωθώ». Την άλλη μέρα δυστυχώς το κολατσιό όλων ήταν το ίδιο. Οπότε οι τρεις οργισμένοι φίλοι, ένας-ένας με τη σειρά του, έπεσαν από την οικοδομή και σκοτώθηκαν. Στην κηδεία η χείρα του Γερμανού φωνάζει: «Αχ, αντρούλη μου, γιατί δεν μου έλεγες ότι ήθελες άλλο φαγητό να σου φτιάξω?» Η γυναίκα του Ιταλού και αυτή κλαίγοντας φωνάζει: «Αχ, αντρούλη μου, γιατί δεν μου είπες ότι έχεις παρεθεί το σπαγκέτι να σου φτιάξω κάτι άλλο?» Και η γυναίκα του Πόντιου: «Αχ, Γιώρικα μου, γιατί, αχ, αντρούλη μου, γιατί, γιατί, γιατί, αφού μόνο σου το φτιάχνες».
5: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

περάσαμε πολύ γρήγορα στην Αϊάννα Λί και το Housebroken. Η Λονδρέζα αυτή, 26χρονη τραγουδίστρια, έχει μια πολύ μουσική οικογένεια. Η μητέρα της είναι επιτυχημένη τραγουδοποιός, ο θείος της ήταν ο David Ruffin των Temptation και ο παππούς της ήταν ο γνωστός τραγουδιστής της Soul, Jimmy Ruffin. Το κομμάτι διάλεξε η φίλη μας η Μαρία και είπε ότι δεν το ακούει σχεδόν καθόλου στο ραδιόφωνο και θα ήθελα να το ακούει ακόμα πιο πολλές φορές.

Ο τίτλος Housebroken χρησιμοποιείται μεταφορικά. Η τραγουδίστρια θέλει έναν άντρα που να έχει μάθει να συμπεριφέρεται σωστά μέσα σε μια σχέση και το κομμάτι κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2026. Ολόφρασκο.

Το επόμενο τραγούδι το επέλεξαν ο Κώστας και η Μαρία, είπαν ότι δεν το ακούνε συχνά. Είναι Santa Esmeralda, You're My Everything. Ο τίτλος εκφράζει την απόλυτη αφοσίωση σε έναν αγαπημένο άνθρωπο. Η αγάπη παρουσιάζεται στο κέντρο της ζωής του αφηγητή και η Santa Esmeralda έγινε γνωστή για το συνδυασμό disco, Latin και φλαμέγκο στοιχείων.

Και από τους Σάντα Εσμεράλτα πάμε σε ένα κομμάτι που ζήτησε ο φίλος μας ο Κώστας από το 1996 και το άλμπουμ Load. Ένας γιος αναλογίζεται τη σχέση με τη μητέρα του, την ανάγκη να ανεξαρτητοποιηθεί και το τίμημα που μπορεί να έχει απομάκρυνση από την οικογένεια. Ο James Hetfield έχει συνδέσει το τραγούδι με το θάνατο της μητέρας του, η οποία πέθανε όταν εκείνος ήταν έφηβος. Το τραγούδι έχει έντονα αυτοβιογραφικό χαρακτήρα, με την έννοια της ενοχής, της απώλειας και της δυσκολίας να εκφράσει κανείς όσα δεν υπόθηκαν. Είναι ένα από τα πιο ασυνήθιστα τραγούδια των Metallica, επειδή έχει έντονα country rock χαρακτηριστικά και βασίζεται στην ακουστική κιθάρα αντί για το συνηθισμένο βαρύ ήχο τους. Για τον Κώστα λοιπόν, που μας είπε ότι δεν το ακούει σχεδόν ποτέ στο ραδιόφωνο.

Το επόμενο κομμάτι είναι request της φίλης μας της Survivor. Beth Hart, Caught Out in the Rain, κυκλοφόρησε το 2012 στο album Bang Bang Boom Boom. Η τραγουδίστρια έχει εξηγήσει ότι εμπνεύστηκε από την εμπειρία της με έναν άντρα που την έλκει έντονα, αλλά δεν ήταν κατάλληλος για εκείνη. Το τραγούδι αποτυπώνει αυτή την επικίνδυνη έλξη όταν το πάθος υπερισχύει της λογικής. Η καθηλωτική ερμηνεία της το μετατρέψει σε μια εξομολόγηση γεμάτη πόνο, επιθυμία και εσωτερική σύγκρουση. Αν και φέτος ήρθε η Beth Hart στο Λυκαβητό, παρόλα αυτά παίξαν ελάχιστα νομίζω κομμάτια της, άρα για τη Μαρία που δεν το έχει ακούσει σχεδόν ποτέ αυτό, τη Survivor.

Εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια για αυτή τη φωνή. Και κάπου εδώ το μουσικό μας ταξίδι φτάνει στο τέλος του. Ακούσαμε αγαπημένα τραγούδια, θυμηθήκαμε εποχές και ανακαλύψαμε ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις μελωδίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να χαμογελάτε και να αφήνετε πάντα τη μουσική να σας ταξιδεύει. Ήταν η Νάντια Χατζηχρήστου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και στη συνέχεια, για τις επόμενες δύο ώρες, έρχεται η Ναταλή Βαλσαμάκη με το Love on the Rocks. Εμείς τα λέμε ξανά την άλλη Πέμπτη στις 7. Την επόμενη λοιπόν εβδομάδα ψάχνουμε τραγούδια για road trip. Τραγούδια που θα βάζετε στη λίστα σας για να ακούτε σε πολύ ωραία οδήγηση. Στείλτε μου λοιπόν το τραγούδι σας. Καλή συνέχεια μέχρι την επόμενη φορά με περισσότερες μουσικές ιστορίες. Και κλείνουμε με ένα κομμάτι που μας είπε ο Σπύρος ότι δεν το πολύ ακούει. Βέβαια εγώ το έχω ακούσει κάνα δύο φορές στο ραδιόφωνο, οπότε το αφιερώνουμε. Waterboys, The Pan Within. Φιλιά πολλά, γεια σας.

0: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 9.
1: Ο I Feel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

Και αν υπήρξε ένας καλλιτέχνης που τον χαρακτήριζε η απαράμιλη κομψότητα, η χαρισματική παρουσία και αυτή η μοναδική αίσθηση ότι τραγουδά μόνο για σένα, δεν είναι άλλος από τον Φρανκ Σινάτρα. Σας καλωσορίζω σε άλλη μια έκδοση Love on the Rocks. Σας κερνάμε ποτάκι λοιπόν, οπότε βάλτε τον πάγο και αράξτε.

Θέλω να πιστεύω πως θα σας κρατήσω όμορφη συντροφιά με τις μουσικές μας. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλησπέρα στον Ναύπλιο, στον Μπράιτον, στους κρυφούς της παρέας. Καλησπέρα σε εσάς από οποιοδήποτε σημείο μας ακούτε, γιατί είμαστε και web radio. Ναταλή Βαλσαμάκη στην παρέα σας, στη συντροφιά σας για το επόμενο δίωρο μέσω της ιστοσελίδας στο iFeel Radio, του σταθμού που ακούς και αισθάνεσαι τη μουσική.

να ευχαριστήσω την Άντια τη Χατζηχρήστου με την υπέροχη εκπομπή Putin Outfire, τις μουσικάρες που μας χάρισε το προηγούμενο δίωρο 7 με 9 και το Στέλιο τον Κεσσόγλου βεβαίως με την εκπομπή I Feel Fantastic 5 με 7 μουσικάρες στον I Feel Radio σε κάθε live εκπομπή και όχι μόνο στις live εκπομπές και όταν παίζει μουσική 24 ώρες το 24ωρο.

να πω τον πόνο μου. Βαρέθηκα τη βροχή. Ευτυχώς που σήμερα το απόγευμα έτσι βγήκε λίγο ο Ιάκος, ο οποίος έκαιγε βέβαια. Και έτσι νομίζω ότι αναθάρισα λίγο, ότι δεν άντεχα άλλο το τσουρτσουρ. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στην παρέα, να επικοινωνήσει μαζί μας. Υπάρχει το chat, το δωμάτιο επικοινωνίας. Στην κεντρική σελίδα του iFeel Radio υπάρχει η ένδειξη chat, δύο τετραγωνάκια πάνω δεξιά, εκεί το πατάτε. Θα σας ζητήσει ένα email και ένα κωδικό. Και αν βεβαίως γράφεστε για πρώτη φορά, θα σας ζητήσει και ένα nickname, δηλαδή ψευδώνυμο με το οποίο φαίνεστε στο chat. Για περάστε, ελάτε να πούμε ωραίες κουβέντες για τα τραγούδια που ακούμε και όχι μόνο.

Με τέτοια τραγούδια θα πάμε το πρώτο μισάωρο επί το πλείς των 60's. Αυτό το τραγούδι ο Elvis το είχε πει το 73 βέβαια, μέσω δορυφόρου της Intelsat.

Να πω μια καλησπέρα σε όλους εσάς που έχετε δώσει ήδη το παρόν στο δωμάτιο επικοινωνίας. Καλησπέρα στον Απόλλωνα, καλή ακρόαση, στο Δημήτρη. Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας, Δημήτρη, απόψε. Στο Φέδωνα, στο Βαγγέλη, στο Σεραφείμ, στο Survivor και στη Βασιλική Δροσάτου. Νέο αίμα παραγωγών στον iFeel Radio, στην ομάδα αυτή των παραγωγών του iFeel Radio. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους και όλες. Καλή ακρόαση.

Το Here Comes the Sun το είχαν τραγουδήσει οι Beatles το 69 και η Νίνα Σιμών δύο χρόνια μετά το ερμήνευσε και η ίδια. Πολύ ωραίες ερμηνείες και οι δύο.

Ακούσαμε το «Κισάς, κισάς, κισάς» από την Natalie Cole, όπου ο μπαμπάς της, ο Nat King Cole, το είχε τραγουδήσει το 58 ως «Perhaps, perhaps, perhaps». Και βεβαίως Shirley Bassey στο «Where do I begin» τώρα στον αέρα του Affiliate Radio.

Το γνωρίσαμε ως ορχιστρικό στην αρχή, στην ταινία Love Story που κυκλοφόρησε το 70 και στη συνέχεια το 73. Και στη συνέχεια το ερμήνευσε βεβαίως η Σίρλι Μπάσεϊ και έμεινε 9 εβδομάδες στα τσάρτ, το Where Do I Begin. Συνεχίζουμε με ένα υπέροχο τραγούδι του Tom Jones, το You Are My World.

Όσοι είστε λάτρεις της ιταλικής μουσικής, θα καταλάβατε ότι αυτός ο σκοπός είναι από το τραγούδι «Il mio mondo», που κυκλοφόρησε το 1963 και το τραγούδισε ο Umberto Bindi. Η Σίλα Μπλακ τη δεκαετία του 60 το ερμήνευσε στην αγγλική γλώσσα και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να γίνει νούμερο 1 στην Βρετανία και κέρδισε χρυσό δίσκο για πάνω από 1 εκατομμύριο πωλήσεις. Οι Beatles έδωσαν πολλά τραγούδια στη Σίλα Μπλακ να τα τραγουδήσει, ήταν οι προστατευόμενοι τους. Και εμείς ακούσαμε τον Tom Jones, το You Are My Gold, στην αγγλική γλώσσα βεβαίως. Και συνεχίζουμε με Procol Harum, μια υπέροχη μπαλάντα. A Winter Side, Shade of Pale.

Η ροκ βρετανική μπάντα των Προκολχάρουμ δημιουργήθηκαν το 1967 στο Έσεξ. Τότε κυκλοφόρησε και αυτό το τραγούδι. Έμεινε πρώτη θέση για 6 ολόκληρες εβδομάδες στα τσάρτ της Βρετανίας και φτάσε νούμερο 5 στην Αμερική. Να πω ότι το Winter Shade of Pale το έχει τραγουδήσει και η Άννη Λένοξ, πολύ πολύ επιτυχημένο ομολογώ.

Μετά το Crystal Sea που ακούμε από τους Doors, θα πάμε να πάρουμε την πρώτη διαφημιστική ανάσα. Πάλι περνάει ο χρόνος νερό. Είμαστε ήδη στο 30 λεπτά μετά τις 9 και συνεχίζουμε με εντελώς άλλου ύφους τραγούδια το επόμενο μισάωρο.

0: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
1: 3, 2, 1, ακούω iFeel Radio γιατί αντικειμενικά δεν υπάρχει καλύτερο σταθμό.
2: Ακούω iFeel Radio γιατί παίζει μόνο επιτυχίες.

0: Ροκανίζοντας τον χρόνο με τον Δημήτρη Δόδη. Κάθε Παρασκευή βράδυ στις 9. I Feel Radio.
1: We play your favorites from the 50s, 60s and 70s. Rock classics.

Ξεκινήσαμε το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής με ένα τραγούδι δεκαετία 80 αυτό που ακούμε, αλλά το κανονικό είχε γραφτεί πίσω στο 27, απίστευτο.

Το συνέθεσε ο Αμερικανός Irving Berlin το 27, λοιπόν, 1927, και πρωτοπαρουσιάστηκε στο Broadway το 1930 στο musical Putting on the Ridge. The time is right for us and we can move.

Ο Ολλανδός Τάκο, λοιπόν, το 82 έδωσε νέα ζωή στο τραγούδι και ήρθε η μεγάλη επιτυχία το 82. Η εκτέλεσή του κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά και το 83 έφτασε μέχρι το νούμερο 4 του αμερικανικού Billboard Hot 100. Και το βίντεο κλιπ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του τραγουδιού.

Η εκπομπή Love on the Rocks αγαπάει πολύ τον Αντριάνο Τσελεντάνο, αυτόν Ιταλό τραγουδοποιό, ηθοποιό. 88 χρονών σήμερα ο Αντριάνο Τσελεντάνο. Θα τον ακούσουμε τώρα σε ένα τραγούδι που λέγεται Don't Play That Song.

Το τραγούδι το πρωτοτραγούδισε ο Benny King. Μετά το τραγούδισε η Aretha Franklin το 1977 και ο Adriano Celentano που του έδωσε μια ξεχωριστή και πιο χορευτική εκδοχή.

Και μετά το Hey Little Girl από τους Ice House ακολουθεί ένα υπέροχο Ιταλό disco τραγούδι από την κλαβδία το For Your Love. Έχω έτσι ένα κόλλημα με αυτό το τραγούδι, κομμάτι. Για δώστε προσοχή εδώ γιατί είναι κομματάρα.

Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για την αγάπη, να αλλάξουμε σχέδια, να ξεπεράσουμε εγωισμούς, να κάνουμε τρέλες που δεν φανταζόμασταν ποτέ. Γιατί όταν η καρδιά αποφασίζει, η λογική συχνά πηγαίνει περίπατο. Και η μουσική έχει το δικό της τρόπο να μιλάει όλα αυτά, με ρυθμό, συνέστημα και μια δόση νοσταλγίας. Μένουμε σε disco διάθεση με το For Your Love από την Κλαβδία λοιπόν, στην εκπομπή Love on the Rocks.

Ακολουθεί τραγούδι από τον Chris de Burgh, ο οποίος γενεθλιάζει σήμερα, γεννήθηκε 15 Οκτώβριου 1948, Ιρλανδός τραγουδοποιός, μουσικός, με βρετανικές λοιπόν ρίζες. Στην ηλικία των 12 ετών, οι γονείς του μετέτρεψαν ένα κάστρο στην Ιρλανδία σε ξενοδοχείο και εκεί ο Chris de Burgh κάνει τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι. Το παγκόσμιο hit για τον Chris de Burgh κυκλοφόρησε το 1986 και δεν είναι άλλο από το Lady in Red, το οποίο βεβαίως το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές στο iFeel Radio και από αυτή την εκπομπή και από άλλους παραγωγούς και από άλλες live εκπομπές. Εγώ σήμερα αποφάσισα να ακούσουμε ένα άλλο αγαπημένο δικό μου και δεν είναι μπαλάντα. Λέγεται Missing You και θα το ακούσουμε σε λίγα λεπτά.

Οι πρώτες δυνατές εμπειρίες του Chris De Burgh ήρθαν όταν εμφανιζόταν μαζί με το Super Trump, παρακαλώ, για την περιοδία των Super Trump Crime of the Century Tour, το χρονιά 1974-1975. Είμαστε 2 λεπτά πριν τις 10. Θα πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα μόλις τελειώσει το Missing του Chris De Burgh και τα λέμε αμέσως μετά για την επόμενη ώρα. Πάμε για ημίχρονο κοινός.

Η ώρα στο iFeel Radio είναι 10. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 550 2119.

Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με το τραγούδι Vincent. Ναταλή Βαλσαμάκη πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ στον μοναδικό iFeel Radio, το σταθμό που ακούς και νιώθεις τη μουσική. Πέμπτες συναντιόμαστε ραδιοφωνικά 9 με 10 το βράδυ. Όποιος μπήκε τώρα στην παρέα μπορεί να μπει και στο chat όποιος επιθυμεί, στην κεντρική σελίδα του iFeel Radio. Υπάρχει η ένοιξη chat, το πατάτε αυτό το σημείο και θα σας ζητήσει ένα email και ένα κωδικό. Και για εσάς που γράφεστε για πρώτη φορά, θα σας ζητήσει ένα nickname και τρυπώνετε στο δωμάτιο επικοινωνίας και τα λέμε και από εκεί. Starry, starry night, you took your life as lovers often do. Καλή ακρόαση σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα. This world was never meant for one as beautiful as you. Ο Don McLean, υπέροχος λοιπόν, στο Vincent. Τραγούδι γράφτηκε για τον ζωγράφο Vincent Van Gogh. Και το ομώνυμο μουσείο στο Άμστερνταμ, δεν ξέρω όποιος το έχει επισκεφτεί, έπαιζε συχνά το τραγούδι αυτό κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, όπου οι επισκέπτες ακούγαν συνεχώς αυτό το τραγούδι.

Ελβετικό συγκρότημα με το όνομα Dublé, Captain of a Heart, το τραγούδι λοιπόν. Πρόκειται για One Hit Wonder της δεκαετίας του 80. Μπαλάντα που περιγράφει την αγανάκτηση μιας κοπέλας που περιμένει τον καλό της να γυρίσει πίσω. Το τραγούδι σημείωσε τεράστια παγκόσμια επιτυχία, φτάνοντας 8ο παρακαλώ ανάμεσα σε 40 του αγγλικού chart και 16ο στη λίστα του Billboard Hot 100.

Ακούμε το Cherries από το School and the Gang, κυκλοφόρησε δεκαετία 80, συγκεκριμένα το 84, στο άλμπουμ Emergency το βρίσκουμε. Πολύ ρομαντική μπαλάντα, αγγίζει καρδιά και ψυχή νομίζω το τραγούδι αυτό. Και συνεχίζουμε τον υπέροχο Prince σε ένα τραγούδι που συνδυάζει rock, R&B, gospel. Θεωρείται signature song για τον Prince, δηλαδή ταύτιση τραγουδιού με τραγουδιστή, με το που σκέφτεσαι Prince, λες Purple Rain. I never meant to cry.

Να καλησπέρισουμε τη Ματίνα που μπήκε στο δωμάτιο επικοινωνίας. Καλησπέρα, καλή ακρόαση στο Γιώργο τον Πέτρου, τον Άρη και όλους εσάς που είστε στο δωμάτιο επικοινωνίας. Απόλλωνα, Δημήτρη, Βαγγέλη και Βασιλική. Καλησπέρα και σε όλους εσάς που ακούτε κρυφά. Είστε οι κρυφοί ακροατές, οι ντροπάλοι της παρέας.

Το 1991 η σπουδαία Diana Ross μας χάρισε μία από τις πιο τρυφερές μπαλάντες της καριέρας της, ένα τραγούδι για τη δύναμη που έχουν οι λέξεις όταν βγαίνουν αληθινά μέσα από την καρδιά, When you tell me that you love me. Και λίγο πριν την τρίτη διαφημιστική ανάσα, ο Peter Cetera από το Chicago ερμηνεύει το Glory of Love.

Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. 3, 2, 1, action!

Να καλησπίσουμε το Στέλιο τον Κησίσογλου που μπήκε στην παρέα παραγωγό του iFeel Radio. Τον απολαμβάνουμε Τρίτες και Πέμπτες με την εκπομπή iFeel Fantastic 5 μετά το απόγευμα. Λοιπόν, σήμερα έμαθα για ένα τραγούδι διασκευή στη John Baez από τους Judas Priest και είπα να το μοιραστώ σήμερα στην εκπομπή. Και είναι αυτό που ακούμε τώρα.

Η εκπομπή έχει ένα νέο φίλο, τον Metal 85, ο οποίος μου έμαθε αυτή τη διασκευή από τους Judas Priest στη John Baez και θέλω να τον ευχαριστήσω on air. Συνεχίζουμε με ένα υπέροχο τραγούδι από τους Nightwish, Where Your Lips Are Still Red, όσο τα χείλη σου είναι ακόμα κόκκινα. Εξαιρετικό στίχος, εγώ να σας πω.

Έγινε γνωστός ο David Suhrkamp τη δεκαετία του 70 χάρη στην εξαιρετικά ψηλή εκφραστική φωνή του και τη μελαγχολική δραματική μουσική του συγκροτήματος. Η μουσική του συνδύαζε rock, folk και συμφωνικά στοιχεία με στίχους γεμάτους ρομαντισμό, νοσταλγία και μελαγχολία. Καλό παράδεισο στον David Suhrkamp.

Έγκυρες πηγές μας είπαν ότι οι Deep Purple έδωσαν πολύ ωραία συναυλία προχθές στο Telecom Center Athens, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Βέβαια το Child in Time δεν το είπανε. Ο Ιαν Γκίλαν έγραψε με φόντο την ένταση του ψυχρού πολέμου και το φόβο μιας πυρηνικής σύγκρουσης. Το τραγούδι Child in Time μιλά για τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο καλό και το κακό, αλλά και για τη βία που κληροδοτείται στις επόμενες γενιές. Είμαστε 8 λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν 11 και ακούμε Belladonna από τους UFO.

Άλλο ένα Love on the Rocks έφτασε στο τέλος του. Να σας ευχαριστήσω θερμά όλους και όλες, κρυφούς και φανερούς, που επιλέξατε να περάσουμε παρέα αυτό το δίωρο. Πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για τις δύο προηγούμενες ώρες ήταν Ναταλή Βαλσαμάκη, όπου σας κέρασα άλλο ένα Love on the Rocks, όπως το συνηθίζω εξάλλου τις Πέμπτες.

Εκπέμπουμε Πέμπτες 9 με 10 το βράδυ στο μοναδικό iFeel Radio. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα καλύτερο ξημέρωμα. Το Σαββατοκύριακο είναι πρώτο μπυλόν. Ανανεώνω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη 9 η ώρα ακριβώς. Έχουμε live εκπομπές και αύριο Παρασκευή. Σοφία Αλεξανδρίδου, Flashback Fridays στις 5, Μπερδέματα, Βαγγέλης Πατρίκαλας και Ελισάβετ Παναγιωτοπούλου 7 με 9 και βεβαίως ο Δημήτρης Δόδης, υπέροχος, ροκανίζοντας το χρόνο 9 με 11. Η μουσική δεν σταματάει ποτέ στο iFeel Radio. Καλό βράδυ σε όλους, για χαρά.

0: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 11.
1: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Καμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.